0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

καλοκαίρι θέλει διακοπές. Η μουσική σου όχι. Περισσότερη μουσική χωρίς διακοπές. Ράδιο Λευκύμη 105,5.

ξεκινά με το ρυθμό, σου. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Κάθε πρωί κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή.

Ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Βες, άκουσε, Ράδιο Λευκίμη

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα 2 άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Ευκίνη.
3: Κάθε πρωί.
2: Κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη.
3: Λευκίνη 105,5.
4: Από την Κέρκυρα και το Ράδιο Λευκίνη 105,5. Σου λέμε καλημέρα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Στο κορμί σου να

ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Ζεσταίνεσαι. Οκ. Ραδιο Λευκύμη 105,5.

ανεβάσει. Ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

0: όλη μέρα Ράδιο Λευκίνη. 105,5. Μαζί περνάμε καλά.
1: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
2: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Mega Mart. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Mega Mart. Έλα να συγκρίνεις.
3: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
5: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
6: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κούρις. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκίνης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα

0: Άγκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5. Σου λέμε καλημέρα!
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές

0: και σαν δεκάδες και τους Βάργα και Ζουμκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα 2 ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς το Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτος στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Ο Γιάννικ Σίνερ έγινε ο 10ος τενίστας στην Open Era που κατακτά το Wimbledon 2 διαδοχικές χρονιές, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο τένις.
1: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη.
2: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
3: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
2: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
2: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662 30527.
3: Και ο Μακ Κουλούρης Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.

0: 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24-831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
1: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
2: Το πιο μουσικό πρωινό σου

0: μελωδικό ραδιόφωνο. Λευκύμη.
1: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.

0: Πάτρα, ακούς συντονισμένη στο ράδιο Λευκύμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1898. Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι πατεντάρει το ραδιόφωνο. 1908, έναρξη των τέταρτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινά στην Ουρουγουάη. 1939, ο Φρανκ Σινάτρα κάνει τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. 1942, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Χάρισον Φόρντ. 1964. Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοινώνει τα βασικά σημεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει ως κύριο εμπνευστή της τον παιδαγωγό Ευάγγελο Παπανούτσο. Άξονας της μεταρρύθμισης είναι η δωρεάν παιδεία.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
5: Στον λιμάτων την πάλι, πάρε Γεωργοπάλι. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι, καλής Γεώργο πάλι.
6: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη.
7: Λευκύμη 105,5.
8: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων, Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
9: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
10: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
11: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
10: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
11: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
10: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
11: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
10: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
11: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
10: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με...

Κοσκοτσοκίνη 105,5. Είναι όλα, όλα τα αγαπημένα σου βήματα, κάθε σου στιγμή. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

φρένο. Σε αυτά εδώ τα σύμπαντα δεν θέλησα κανένα. Με τα δικά σου χρώματα μου τσούρωσα τη λύπη. Προσφέρω το τρακάρισμα

0: Σας αγαπώ πολύ. Θα σας βάλω μετά μουσική, εντάξει.
1: Το υπόσχομαι.
2: Η πιο όμορφη γιορτή.

0: ένα χορτοκοπτικό.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Μπανδέλης Βασίλειος. JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
2: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
3: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?

0: σας.
1: Λε, τι βονάζεις ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
0: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
2: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
3: Μελούτσο κυρία, μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
2: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
5: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
2: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
6: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22290. Box Furniture, the ultimate choice of furniture.

0: Τρεις αποδράσεις στο ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναυπλίου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το Παλαμίδι. Με θέα το Μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζοδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ακαδημία Fruitland by Katerina.
1: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
1: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
1: Πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, έπιπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπαρμπεκιού και ψισταριές, κάρβουνο και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκαζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας, megamart.gr.
2: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Μέγαμαρτ. Be smart, buy smart.
3: Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στου φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
4: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
5: Εδώ δεξιά, αυτή ήταν μεγάλη.
4: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
6: Λακκούβες, άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφαλεία και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.

0: κάθε πρωί. Κάνει τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκίνη. Λευκίνη 105,5.
1: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
2: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
2: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
2: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
2: Εθνική Λευκίμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
4: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
3: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
4: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
4: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
5: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε. Άρης Αρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

0: Κάντε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.
1: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης. Χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι Αργυράδων Λευκύμης σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
2: Πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
4: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 69

0: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega, Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega, Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
3: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
4: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λονσίν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
5: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.

Ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίνη 105,5.

Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Φρανκ Σινάτρα. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα δίωρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το νούμερο 1 καλοκαιρινό ραδιόφωνο. Ράδιο Λευκίνη 105,5.

Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

0: άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Περιορίστηκε στο εσωτερικό του κτηρίου η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής στο παλιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδί. Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το νότιο Ιράν ξανά λόγω ορμούς, ένας νεκρός και δύο τραυματίες. Περιορίστε τις φοροαπαλλαγές, κοστίζουν, λέει η Κομισιόν στην Ελλάδα. Η έρευνα για την εμπριστική επίθεση στη Μάρφιν 16 χρόνια μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους δεν θεωρείται ακόμη ολοκληρωμένη, με τις αρχές να αναζητούν άλλα 2 άτομα. Ένας από τους πιο γνωστούς επενδυτικούς συμβούλους στον κόσμο και ένας βετεράνος τραπεζίτης εκπέμπουν το ίδιο προειδοποιητικό σήμα ότι η επόμενη οικονομική κρίση έχει ήδη αρχίσει, κυρίως λόγω του τεράστιου δανεισμού. 27χρονος κάτοικος Γερμανίας ταξίδεψε μέχρι την Κρήτη μόνο και μόνο για να ξυλοκοπήσει την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο δράστης συνελήφθη. Στις 27 Οκτωβρίου, οι βουλευτικές εκλογές του Ισραήλ. Ο πρώην αρχηγός των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Γκάντι Άιζενκοτ, είναι ο κύριος αντίπαλος του πρωθυπουργού Νετανιάχου.
2: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
3: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
2: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
4: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση. Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, Σταλιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Γιώργος Φούρνος, Μπαρδέλης Βασίλειος. Ο Λεωμάκ, αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίας, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
2: Από την Κέρκυρα και το ράδιο Λευκύμη 105,5 σου λέμε καλημέρα!
0: Κάθε πρωί, κάθε πρωί, κάνε τη μέρα σου ξεχωριστή. Ράδιο Λευκύμη. Λευκύμη 105,5.
3: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
4: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
5: Μιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρίσταλα, κατασκευές,

0: Μόλις τώρα ξεκινάει ένα ολοκένουργιο σου έχω νέα. Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5 με την Ελένη Μπαρμπάκου 10 με 12 κάθε πρωί. Σας καλωσορίζω. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα 13 Ιουλίου. Καλώς ήρθατε στο σου έχω νέα. Τα λέμε και από την καλή και από την ανάποδη. Έχουμε πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ και σήμερα. Πολύ ζέστη παιδιά έχει. Είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού και νομίζω ότι δεν αντέχετε και πολύ το σπίτι, ούτε η δουλειά. Εύχομαι σε όλους σας να είστε έτσι από τους τυχερούς, ίσως από αυτούς που παίρνουν έτσι τις άδειες του Ιουλίου και σας βρίσκουμε σε κάποια παραλία να κάνετε τα μπάνια σας, κάπου χαλαρά να πίνετε τον καφέ σας. Γενικά να μην είστε έξω, να ταλαιπωρήσετε από τη ζέστη. Είμαι η Ελένη Μπαρπάκου, εδώ θα είμαστε μέσα στο επόμενο δίωρο, μέσα από αγαπημένες μουσικές και τραγούδια. Θα δούμε και τα τηλεοπτικά μας.
1: Ο ήχος του καλοκαιριού συνδυάζεται μόνο με επιτυχίες.

0: υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση πριν από λίγες ημέρες για τον Γιώργο Λιάγκα για τη συνέχισή του στη τηλεόραση του Αντένα. Τα βρήκαν λοιπόν οι δύο πλευρές. Η συνεργασία θα συνεχιστεί. Η πολυετή παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο δυναμικός δημοσιογράφος, ο Γιώργος Λιάγκας, θα συνεχίσει να συνδυάζει τη σύγχρονη ψυχαγωγία με την έγκριτη ενημέρωση και τον ουσιαστικό σχολιασμό. Αυτή ήταν και η ανακοίνωση που βγήκε από τον Αντένα. Και βεβαίως πριν από μερικές ημέρες, ο Γιώργος Λιάγκας βγήκε από τα δικά του social, από ένα σημείο κάπου στο αγαπημένο του Αιγαίο, όπως είπε, και ανακοίνωσε στους τηλεθεατές ότι ναι, θα συνεχίσει την τηλεόραση του Αντένα. Περιχαρής και ευχόμενος και στον κόσμο που τον έβλεπε να μπορέσει να κάνει φέτος διακοπές. Αφήνοντας έτσι και ένα αιχμηρό σχόλιο γενικά για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων φέτος και για το αν μπορούν ή όχι να κάνουν διακοπές όπως ο ίδιος.

κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και Διεθνή Προοπτική, σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ΙΤΕΦ.

0: της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982-75-3461. Μικρό νησί. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργα και Ζουμκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς τον Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Ο Γιάννικ Σίνερ έγινε ο 10ος τενίστας στην Open Era που κατακτά το Wimbledon δύο διαδοχικές χρονιές, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο τένις.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκήμη. Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
0: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
0: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκήμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Έπαθες ωραία Σπύρο και ξεροκλήφεσαι έτσι.
4: Δοκίμασες.
3: Τι να δοκιμάσω ωραία.
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά.
4: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκήμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκήμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
3: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
5: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκοπτικά και μηχανές γκαζόν Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
0: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
6: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάζ φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάζ, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστικότητα.

0: ελληνική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ΕΛΜΙΚ, ΣΕΜΙΚ, ΜΑΓ, ΤΙΚ, Ήπειρους Γκάζ. Κεντρικό κατάστημα, Πρέβεζα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάζ. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε. Και συνεχίζουμε.
1: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
2: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
3: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
2: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
3: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
4: Η Κέρκυρα ακούει συντονισμένη στο ράδιο Λευκήμη 105,5. Καλημέρα με ακόμη πιο όμορφες μουσικές.
5: Πάμε σε ένα ακόμα θέμα. Μιλάμε για ένα νέο μυθιστόρημα το οποίο αναμένεται να περάσει στην τηλεοπτική μας οθόνη. Μιλάω για το μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη «Καθαρμός» και μετά τον «Σασμό» πάμε στον «Καθαρμό». Το δρόμο λοιπόν για την τηλεόραση έχει πάρει το συγκεκριμένο τηλεοπτικό εγχείρημα, το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Σπύρου του Πετρουλάκη. Βρίσκεται στα σκαριά μετά την επιτυχία που γνώρισε ο Σασμός και να πούμε ότι ο Καθαρμός είναι ένα μυθιστόρημα με έντονο μυστήριο, με πολύ δραματικά στοιχεία μέσα και το οποίο αναμένεται να διεκδικήσει μια θέση στο πρόγραμμα της επόμενης τηλεοπτικής σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από πολύ γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα, τα δικαιώματα του βιβλίου έχει εξασφαλίσει η εταιρεία παραγωγής, η οποία έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη μεταφορά του στη μικρή οθόνη. Και η ιστορία του Καθαρμού, να πούμε ότι εκτιλήσεται όχι στην Κρήτη, αλλά κάπου αλλού. Περισσότερα θα πούμε σε πολύ λίγο.

0: δούμε λίγο την ιστορία της νέας σειράς που βασίζεται στο μόνιμο μυθιστόρημα του Σπύρου Πετρουλάκη, την ιστορία του καθαρμού. Εκτυλίσσεται στην Πέλα αυτή η ιστορία και ξεκινάει όταν ένας ισχυρός σεισμός και η υποχώρηση των νερών μιας τεχνητής λίμνης φέρουν ξανά στην επιφάνεια ένα βυθισμένο χωριό Ποντίων, το οποίο είχε χαθεί μέσα από αυτά τα νερά μέσα πριν από δεκαετίες. Ανάμεσα στα ευρήματα λοιπόν εντοπίζονται και τα λείψανα μιας οικογένειας που εξαφανίστηκε πριν από περίπου μισό αιώνα, πυροβοτώντας μια συγκλονιστική αναζήτηση της αλήθειας. Καθώς τα μυστικά του παρελθόντος αποκαλύπτονται, η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα ταξίδι μνήμης, δικαίωσης, προσωπικής κάθαρσης, συνδυάζοντας να πούμε όλα αυτά τα στοιχεία στα οποία είναι μαέστρος ο Σπύρος ο Πετρουλάκης, συνδυάζεται το οικογενειακό δράμα με το μυστήριο και με πολλές ιστορικές αναφορές.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Λευκίνη 105,5. Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε να πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του. Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

ό,τι σε ανεβάσει, ανεβαίνει. Στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ράδιο Λευκίμη

τηλεοπτικά, φίλες και φίλοι, και μετά τα τηλεοπτικά να πάμε και λίγο στα καλλιτεχνικά, να δούμε τι έγινε, ρε παιδιά. Έγινε μια συναυλία με τον Νίκο Οικονομόπουλο και διάβασα ότι ένα τεχνικό πρόβλημα προκάλεσε την έντονη αντίδρασή του. Δεν τον περιμέναμε να είναι τόσο πολύ έτσι εκδηλωτικός αρνητικά. Μια απρόσμενη λοιπόν στιγμή σημειώθηκε σε μια πρόσφατη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου, όταν τεχνική δυσλειτουργία στον ηχητικό εξοπλισμό προκάλεσε έντονη αντίδραση επί σκηνής. Την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι για κάποιο λόγο, ο δημοφιλής τραγουδιστής διαπίστωσε ότι υπήρχε πρόβλημα στα ακουστικά του και το μικρόφωνό του και εμφανώς εκνευρισμένος κατευθύνθηκε προς την ορχήστρα λέγοντας: «Κλείσατε και τα μικρόφωνα, τα κλείσατε όλα, πάρτε τα όλα, δεν τα θέλω». Παρά την ένταση βέβαια, ο Νίκος Οικονομόπουλος παρέμενε στη σκηνή, πέταξε ένα μέρος του εξοπλισμού στο πάτωμα, προκαλώντας έτσι ποικίλα σχόλια. Μετά από λίγο βέβαια ξεπεράστηκε το τεχνικό πρόβλημα, ξαναβγήκε στη σκηνή και ο κόσμος τον καταχειροκρότησε.

0: Συνεχίζουμε τα τηλεοπτικά μας και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με το Studio 4 με την Νάνση Ζαμπέτογλου και το Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έβγαλε και τρέιλερ ο Sky, δεν ξέρω αν το είδατε. Μιλάμε για μια οριστικοποίηση μια συνεργασία που φαινόταν εδώ και καιρό ότι είχε μπει στα σκαριά. Ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο από τη νέα σεζόν. Οι δύο παρουσιαστές απολαμβάνουν μια ολοκένουργια έτσι καθημερινή εκπομπή, η οποία θα δώσει έμφαση και στην ενημέρωση και σε ανθρώπινες ιστορίες, σε συνεντεύξεις. Το νέο μαγκαζίνο, όπως διαβάζουμε από όσα μας έχουν έρθει, τα δελτία τύπου, φιλοδοξεί να συνδυάσει την επικαιρότητα και την ψυχαγωγία, προτείνοντας ένα διαφορετικό τηλεοπτικό περιεχόμενο στους τηλεθεατές. Μάλιστα, ο Sky, πρέπει να σας πω ότι ξεκίνησε ήδη την προβολή του πρώτου επίσημου τρελέρ της εκπομπής, με την πρεμιέρα, με μια νέα έτσι γεύση, μια νέα τηλεοπτική πρόταση για την προσεχή σεζόν. Η νέα εκπομπή της Νάνσης Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα αρχές Σεπτεμβρίου, εντασσόμενη βεβαίως που αλλού, στη μεσημεριανή ζώνη του Sky.
1: Η πιο

0: ένα χορτοκοπτικό.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή. Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
2: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
3: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
2: Τον καφέ σας, λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
3: Λε, τι βονάει σαν άγωγε! Λοιπόν, σήμερα θέλω...
4: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας!
3: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι, ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω! Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
5: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
3: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
6: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
3: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
7: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
4: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
4: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
4: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
4: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
9: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
10: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
9: Πιλάτε Studio. Στο υπερσύγχρονο Πιλάτε Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
10: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
9: The Yard Corfu. Spine Pilate Studio.
10: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει. Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
11: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
10: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
11: Θα μας βρείτε στο φόρου Αλικές Λευκίνης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
10: Λαγκούνα.
11: Λαγκούνα.
10: Όλη η ομορφιά στο...
11: Πιάτο σα.

ραδιόφωνο που παίρνεις μαζί σου και στην παραλία. Και στην παραλία. Και στην παραλία. Ράδιο Λευκή 105,5.

0: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα είμαι μαζί σας για ένα δίωρο για να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου.
1: Σου Έχω Νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα. Εδώ είμαστε με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ να τρέχει. Μιλάμε για όσα θα δούμε, για όσα ετοιμάζονται. Υπήρξε φέτος και ένα έτσι δίδυμο που διάβασα ότι δεν τα πήγε και πολύ καλά. Το εξομολογήθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας για το Open και για την Ιωάννα Μαλέσκου που δεν κάνανε χωριό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Και γιατί δεν κάνανε χωριό? Γιατί και οι δύο δεν είχαν, δεν τέτοιαξαν. Δεν μετανιώνω όμως, είπε, για την επιλογή που έκανα.

0: φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Δευτέρας στην εκπομπή Νωρίς-Νωρίς και μίλησε στη Μαρία Ηλιάκη για τη τηλεοπτική σεζόν που ολοκληρώθηκε, αλλά και για τη συνεργασία του με την Ιωάννα Τιμαλέσκου και είπε μεταξύ άλλων ότι δεν τα βρήκαν καθόλου μεταξύ τους, ότι δεν πήγε και πολύ καλά αυτή η συνεργασία. Έκανε ταμείο, είπε, για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Ήταν θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που για μια ολόκληρη σεζόν έκανε εκπομπή όπως την ήθελα. Πάντως ήταν και διδακτικό, γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ. Ήταν μια εμπειρία. Σε πρόσωπα έπεσα έξω και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα. Δεν θέλω να πω βέβαια ότι είναι όλα τέλεια, γιατί με μερικούς ανθρώπους δεν ταιριάζεις ποτέ.

Να πούμε βεβαίως ότι επειδή η νέα τηλεοπτική σεζόν θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, τα μεγάλα κανάλια βρίσκονται σε συνεχείς επαφές, αναζητώντας κοινή γραμμή για την εκκίνηση. Όπως αναφέρει η γνωστή κυριακάτικη εφημερίδα, το Μέγκα, ο Αλφα, ο Αντένα και ο Σταρ εξετάζουν το ενδεχόμενο να δώσουν το εναρκτήριο λάκτισμα του νέου τηλεοπτικού προγράμματος αρχές Οκτωβρίου με την Κυριακή 5 Οκτωβρίου να αποτελεί μέχρι στιγμής την επικρατέστερη ημερομηνία για να ξεκινήσουν και τα τηλεοπτικά σύριαλ, έτσι. Εφόσον το συγκεκριμένο πλάνο υλοποιηθεί, θα πρόκειται για μια συνήθιστη εξέλιξη, καθώς η βραδινή ζώνη θα παραμείνει χωρίς τις νέες μεγάλες παραγωγές καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι. Εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για

0: Φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος. Από το 1983 η Ήπειρους Γκάς φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάς, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, CEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσυγκεκριμένο.

φυτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Σούμπεϊς, Κουσπάδες Λευκύμης. Μια Ρησαρσέλης.

0: 2-10-250-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρας Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Σύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
2: Πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
2: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Ραδιο Λευκύμη 105,5.

0: Να πούμε βεβαίως ότι η καθυστέρηση κίνησης συνδέεται με την προσπάθεια που κάνουν τα κανάλια φέτος να έχουν καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων νέων σειρών. Πολύμινες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό των παραγωγών είχαν σαν αποτέλεσμα έτσι κι αλλιώς πάρα πολλές μυθοπλαστικές σειρές να μένουν στον πάγο, να μην έχουν ακόμα ξεκινήσει τα γυρίσματα. Γεγονός που έχει επηρεάσει και πάρα πολύ όλο αυτό το χρονοδιάγραμμα που λέγαμε πιο πριν.
1: Ράδιο Λευκίνη 105,5. 105,5. Η δροσιά του καλοκαιριού.

Την ίδια στιγμή υπάρχουν και 4 σταθμοί μπροστά. Πληροφορίες θέλουν κάποια σύριαλ τις μπλε ώρες να προγραμματίζονται στις 21 Σεπτεμβρίου τουλάχιστον από την πλευρά του Sky, που θέλει να ξεκινήσει λίγο νωρίτερα. Αυτό όμως δεν θα είναι και πολύ σωστό για τους υπόλοιπους. Οπότε κρατήστε μικρό καλάθι. Νομίζω ότι γενικά φέτος τα τηλεοπτικά κανάλια θα ξεκινήσουν τις παραγωγές τους, τις μεγάλες παραγωγές τους στην αρχή του Οκτώβρη. Και αυτό γιατί πήρε πάρα πολύ καιρό μέχρι να τα βρουν με τα χρήματα, με τις παραγωγές, λόγω και της οικονομικής δυσπραγίας των τελευταίων έτσι μηνών, τα πράγματα γίνανε ακόμα πιο δύσκολα. Οπότε νομίζω ότι το εναρκτήριο λάκτισμα για όλα τα τηλεοπτικά κανάλια για τις μεγάλες σειρές μυθοπλασίας θα παιχτεί εκεί περίπου Κυριακή 5 με Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. 105.

0: Σου έχω νέα με την Ελένη Μπαρμπάκου. 10 με 12 το πρωί στο Ράδιο Λευκίνη 105,5.
1: Κλείνουμε, φίλες και φίλοι, και το κεφάλαιο σήμερα Δευτέρα, 13 του μήνα, το κεφάλαιο της τηλεοπτικής επικαιρότητας με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής, εδώ, στην αγαπημένη μας συχνότητα, εδώ που τα λέμε καθημερινά, εδώ που διανύουμε μαζί ωραίους μουσικούς δρόμους, συζητάμε, μεταφέρουμε εικόνες, μεταφέρουμε πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, στην επικαιρότητα, στην τηλεόραση, στα social media, παντού, οπουδήποτε κινούμαστε. Εύχομαι να περάσετε μια πολύ όμορφη και ανέμελη εβδομάδα. Όσοι ξεκινάτε τις διακοπές σας, να περάσετε υπέροχα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους. Και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα να τα λέμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Και δεν σας αφήνω χωρίς το αγαπημένο μας μότο, έτσι. Το λέμε. Προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας. Αν δεν το κάνουμε εμείς, δεν θα το κάνει κανένας και ποτέ για μας. Γεια και χαρά σε όλους, την καλή μας εβδομάδα.

από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προ.

0: πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς. Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιο και ψησταριές, κάρβουνο και υγραερίου. Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, καζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
1: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
2: Στον λιμάτων την πάλι, πάρε Γεωργοπάλι. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον λιμάτων την πάλι, καλείς Γεωργοπάλη.
3: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.

0: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας. Εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός. Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
1: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
2: Εδώ δεξιά. Αου, αυτή ήταν μεγάλη.
1: Τι να κάνω βρε αγάπη μου. Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test ride σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ. Volts.

0: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
1: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
0: JV Electronics. Βλάχος Δημητρίος.
1: Τεχνολογικά μπροστά.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλα και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
3: Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1898. Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι πατεντάρει το ραδιόφωνο. 1908, έναρξη των τέταρτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινά στην Ουρουγουάη. 1939, ο Φρανκ Σινάτρα κάνει τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. 1942, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Χάρισον Φορντ. 1964, ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοινώνει τα βασικά σημεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει ως κύριο εμπνευστή της τον παιδαγωγό Ευάγγελο Παπανούτσο. Άξονας της μεταρρύθμισης είναι η δωρεάν παιδεία.

Σέρβις Ωμέγα, Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega, Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκύμη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-061-012 και email radiolevkimi@yahoo.gr. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.

0: μας. Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Gardena, γεννήτριες και σκαπτικά Lonsin και Master, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα Samurai Made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο Περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
3: Husqvarna. Κορυφαία σου ειδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
0: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών. Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου

μυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο food and more all day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο food and more all day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Λευκίμη 105,5.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη σωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία. Προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regato Light είναι το

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Μείνε εδώ, μείνε εδώ. 105,5 μαζί μας. Όλη μέρα, Ράδιο Λευκύμη. 105,5. Μαζί, περνάμε καλά.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τα φιλικά στην προετοιμασία της, επικρατώντας 2-1 της De Graafschap στο πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δοκιμάζει δύο διαφορετικές ενδεκάδες και τους Βάργα και Ζουμκόφ να σκοράρουν τα πρώτα ανεπίσημα γκολ της νέας σεζόν. Από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό που προκύπτει είναι ότι δεν υπάρχει θέμα Πέταρ Στάνιτς για τον Πειραϊκό Σύλλογο εδώ και μέρες, από τη στιγμή που αποκτήθηκε ο Ζώτα που παίζει πίσω από τον Σέντερ Φορ. Οι Ερυθρόλευκοι πλέον αναζητούν έναν δημιουργικό μέσο για το νούμερο 8. Ο Λιονέλ Μέση μπορεί να μην σκόραρε στη νίκη της Αργεντινής με 3-1 επί της Ελβετίας στην παράταση, όμως κατάφερε να γράψει άλλα δύο ρεκόρ στο παγκόσμιο κύπελο, καθώς αγωνίστηκε για 15η φορά σε νοκάουτ παιχνίδι, ενώ η ασίστ προς τον Μακάλιστερ ήταν η 10η της καριέρας του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, αριθμός που τον φέρνει μόνο πρώτο στη σχετική λίστα όλων των εποχών. Ο Γιάννικ Σίνερ έγινε ο 10ος τενίστας στην Open Era που κατακτά το Wimbledon δύο διαδοχικές χρονιές, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί πλέον το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο τένις.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη. Θάλασσα. Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου. Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος, Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα. Όλα όσα επιθυμείς. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
3: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
3: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
3: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
4: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
5: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
6: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
5: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2681-0-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
7: Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
8: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγα Μάρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγα Μάρτ. Έλα να συγκρίνεις.
9: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
11: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κούρι. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος. Τούβλα. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Πάνελ. Λαμαρίνες. Είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια. Στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
12: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
13: Λευκύμη. Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
12: Ράδιο Λευκύμη.

Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτή είναι η μουσική σου. Στο Ράδιο Λευκύμη. Παίζουν και τα δύο. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Η μουσική του καλοκαιριού.

0: ένα χορτοκοπτικό.
1: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
2: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
1: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
1: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
2: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
4: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
4: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
5: Στο Geomark ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσικλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα,
6: αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσικλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
5: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές, πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσικλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
5: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
6: Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Για κυβικά κάθε τύπου.
1: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
7: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
1: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
7: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
1: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
7: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
1: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
7: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
1: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
8: Ακόμα περισσότερες επιτυχίες.

Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Φρανκ Σινάτρα. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
1: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
0: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
1: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
0: The Yard Corfu Spine Pilates Studio.
1: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
2: Η απόσταση δεν

0: radio.gr ή στο 210-6980-772.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οργισμένος εμφανίζεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικούς στο Άργος. Η αστυνομία είναι για να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά, δήλωσε. Την πράξη καταδικάζουν και συνδικαλιστές της αστυνομίας. Στη σύλληψη της 46χρονης που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μάρφιν, το 2010 προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές μετά την ενεργοποίηση σήματος της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Κλιμακώνουν τις προειδοποιήσεις τους για τα στενά του Ορμούς οι φρουροί της Επανάσταση, διαμηνύοντας ότι η ομαλή ναυσιπλοεία δεν πρόκειται να αποκατασταθεί όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Η Ευδάπης έρχεται στην Άρδευση και μαζί με την ΕΒΑ θα αναλαμβάνει την ενσωμάτωση 68 παρόχων υπηρεσιών ύδατος στο πλαίσιο νομοσχεδίου που αλλάζει ριζικά τη δομή της ίδρευσης και της αποχέτευσης σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Το σχέδιο του ΟΗΕ για τον τερματισμό του Κυπριακού, το οποίο έχει καταρτήσει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού για την Κύπρο, Μαρία Αγχέλα Ολγκίν, παρουσιάζει ο Independent.
3: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
4: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
5: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
6: Δοκιμασές.
5: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
6: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
5: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
6: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
5: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
6: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
5: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
6: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
5: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
7: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
8: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
7: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
8: Λε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
9: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
8: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
10: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
8: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
11: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
8: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
12: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
13: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

0: τα κολλασμένα.
1: Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις?
2: Γεια σου Θάνο, τίποτα, χάλασε το 13. Θα πρέπει να ήταν Παρασκευή και 13. Να το λέμε έτσι, ωραία.
1: Ζέστη ρε Μέρη, τι πράγμα είναι αυτό?
2: Γι' αυτό ξεκίνησα κι εγώ ωραία, γιατί με έχει πιάσει ζέστη. Αρχίζω και τρελαίνομαι, δεν μπορώ εγώ αυτό ζέστη, έχω γκρίνια.
1: Μόνο γκρίνια, είδε τίποτα άλλο?
2: Τίποτα, μόνο γκρίνια. Δεν μπορώ τη ζέστη.
1: Δηλαδή, η χθεσινή έρευνα δεν σε ακουμπάει με τη ζέστη που λέει αυτό πόσο αντέχει και τα λοιπά. Εσύ αντέχεις?
2: Δεν αντέχει. Πάνω από τα 20 είναι δύσκολα.
1: Ναι. Άσπρη είσαι, ξανθιά είσαι. Βαμένει, δεν έχει σημασία. Επηρεάζεται και εσωτερικά. Όλα αλλάζουν με το. Βάφει το μαλλί ξανθό και επηρεάζονται και τα κύτταρα. Πραγματικά αρχίζουν και πιστεύουν ότι είσαι ξανθιά.
2: Καλά, ναι, τόσο δεκαπάζ, τι λες τώρα, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, τα μάτια
2: έχουν ανοιχτά, πόνο.
1: Αυτό έχουν πρόβλημα, δεν το συζητώ, ανοιχτό χρώμα μάτια, έχουν θέμα, δεν το ξέρω.
2: Έχουν.
1: Πάμε για τραγούδι. Πάμε.

0: Έβαλα καμιλοπάρδαλη.
1: Εγώ βάτραχο.
0: Το μωρό κροκοδυλάκι.
1: Φύγαμε για παγωτάκι.
2: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Χρόνια πολλά στη Σάρα και στον Ηλιόφωτο. Οσία Σάρας Οσίων Ηλιοφώτων. Σαν σήμερα 13 Ιουλίου του 1174, ο Γουλιέλμος Α της Σκωτίας συλλαμβάνεται κατά τη μάχη του Αλνουίκ από δυνάμεις πιστές στον Ορίκο Β της Αγγλίας. 1930 ξεκινά το πρώτο Μουντιγάλ στην Ουρουγουάη. Και 2010 σταματάει η υποστήριξη των Windows XP Service Pack 2. Φελαιόγενης, έτσι.
4: Κατάλαβα.
3: Τι λέω.
4: Σάρα Μάρα και το κακό συναπάντημα, δηλαδή, γιορτάζει.
3: Ακριβώς. Τώρα όμως θα σε πάω στις γεννήσεις. Γεννήσεις 13 Ιουλίου το 1527. John Dee, Άγγλος μαθηματικός και επιστήμονας. Λουίζα Μάουτουμπάιντεν, βασίλισσα της Σουηδίας. Και 1989, Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, Έλληνας καλοθοροσφαιριστής.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα πελάγια έως 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 βαθμοί Πρέβεζα Άρτα Καβάλα, 31 Γιαννιτσά Αλεξανδρούπολη Κέρκυρα Σέρες Λίμνος, 32 Νάξος Μύκονος Ύφνος, 33 Χανιά Ηράκλειο Καλαμάτα Τρίκαλα Ρέθυμνο.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179

0: Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος.
1: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
2: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
3: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
4: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
5: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
6: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
7: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
8: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκήμη. Τηλέφωνο 26620-25200.
7: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
9: Τεχνολογικά μπροστά.
10: Μία Ρισαρσένης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μία Ρισαρσένης.

0: 2-10-95-572. Και όλα πάνε τζάμι.
1: Το πιο μελωδικό ραδιόφωνο.
2: Εδώ λοιπόν.
3: Εδώ, παρακαλώ.
2: Παρακαλώ.
3: Σας ακούω.
2: Τι θα πείτε?
3: Τι θέλετε?
2: Είπαμε τις γεννήσεις, θέλετε να πάτε ένα τραγούδι? Δεν με παρακολουθείς καθόλου σήμερα.
3: Να πάμε και δύο τραγούδια, όχι ένα.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Ακόμα περισσότερη μουσική.

0: Έλα Μερούλα, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω.
0: Και δεν μου λες, πες μου.
1: Ότι οι επιστήμονες κατάφεραν για πρώτη φορά να μεταφέρουν ηλιακή ενέργεια από το διάστημα στη Γη χωρίς τη χρήση καλωδίων.
0: Πώς έγινε αυτό, χωρίς καλούπα?
1: Δεν ξέρω, μέχρι εδώ. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο, δε.

0: Λοιπόν, έλα. Να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το Θάνο και τη Μέρη και αν θέλετε να μας στείλετε ένα πολύ όμορφο μηνυματάκι, έτσι, με γούστο και χωρίς από αυτό, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, αυτό που είναι μαζί με το 7. Σωστά.
1: Σωστά. Μπράβο. Σωστά. Το ψαράκι μας.
0: Το ψαράκι μας. Πάμε για τραγούδι.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμάκ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκή. Τηλέφωνο 26 62 305 27.
1: Megamart. Τα πάντα για τον κήπο, τη βεράντα, το κτήμα και κάθε εξωτερικό χώρο. Θέλεις γλάστρες, πέργολες, είδη ποτίσματος, φυτοχώματα και σπορούς? Μήπως συνθετικό γκαζόν, επίπλα κήπου, είδη σκίασης και ομπρέλες, μπάρμπεκιου και ψισταριές, κάρβουνο και υγραερίου? Τώρα και γεωργικά μηχανήματα, όπως χορτοκοπτικά, γκάζομηχανές, αλυσοπρίωνα, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Παρέχουμε σέρβις όλων των μηχανημάτων, κήπων και εργαλείων στο κατάστημά μας. Δείτε τα και στο site μας megamart.gr.
4: Megamart. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές. Στο 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart, buy smart.
5: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
6: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
5: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη, για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
5: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
6: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα, Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και στο τηλέφωνο 266 20 22 691.
1: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου, η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
7: Αρνάκι, ελληνικό είναι?
8: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
7: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
8: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
7: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
8: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
7: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
8: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
7: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
9: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
10: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
11: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
12: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
13: Έλα, πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα.
5: Λοιπόν, θα σε πάω στην ντομάτα.
13: Θα με πας στην ντομάτα, όπου... τι είναι, να τη φάω την ντομάτα, όχι να πάω.
5: Εγώ, εσύ θα τη φας, κάποιοι άλλοι δεν θα τη φάνε, δυστυχώς.
13: Γιατί έτσι?
5: Λοιπόν, γιατί σύμφωνα με τον Bloomberg, την...

0: Σύμφωνα λοιπόν με τον Bloomberg, τιμές της ντομάτας στην Ινδία έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, με τη συζήτηση στα social media να επικεντρώνεται στη σύγκριση του κόστους του φρούτου με αυτό της βενζίνης, αναδεικνύοντας φυσικά νικήτρια την ντομάτα. Καταλαβαίνεις. Θα μπουν την ντομάτα.
1: Αυτή τώρα ήταν η είδηση που μας αφορά εμάς εδώ. Είμαστε στην Ινδία, δεν το ξέρουμε. Αν πεις με αυτή τη ζέστη σχεδόν.
0: Έλα ρε παιδάκι μου, κρίμα είναι να μην μπορούν να με φάνε μια ντομάτα καλοκαιριάτικα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για πάμε για. Πριν φάμε ντομάτες, να πάμε για τραγούδι.

0: Έλα. Λοιπόν, να σου πω, τώρα πέρα από την πλάκα και όλα αυτά, να διαβάσουμε και βλέπω διάφορες ειδήσεις, μέτρα πρόληψης των επιπτώσεων από την εμφάνιση θερμοκρασιών.
1: Βεβαίως, να διαβάσουμε για να προστατευτούμε. Εγώ ξέρω ένα.
0: Για πες.
1: Μπουκαλάκι νερό.
0: Εντάξει, μπουκαλάκι νερό σκέτο δεν ξέρω. Μα σε τρώει ο ήλιος, μπουκαλάκι νερό τι να σου κάνει. Λοιπόν, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ανέλθει σε όρια μη ανεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό σε συνέργεια με άλλους παράγοντες, όπως η θέση που είπαμε πριν, υγρασία, άπνοια, δημιουργούνται λίγο παθολογικές ποικίλες βαθμού βαρύτητας καταστάσεις. Τα αρχικά συμπτώματα αυτής της κατάστασης λέει είναι δυνατός πονοκέφαλος, ατονία, αίσθημα καταβολής, τάση για λιποθυμία, πτώση της αρτηριακής πίεσης, ναυτία, έμετη, ταχυπαλμία κτλ. Το σύνδρομο λέει, της θερμοπληξίας εκδηλώνεται με ξαφνική άνοδο της θερμοκρασίας του σώματος, 40,5 βαθμούς, κόκκινο, ζεστό και ξεροδέρμα. Η εφίδρωση λέει έχει σταματήσει. Ξηρή, πρισμένη γλώσσα, ταχυπαλμία, έντονη δίψα. Αρχίζω και πιάνω όλα αυτά που διαβάζω, να ξέρεις τώρα, χωρίς να είμαι εκτεθειμένος. Πρέπει λοιπόν αυτός που θα αισθανθεί έτσι να το μεταφέρουμε, λέει, σε ένα περιβάλλον δροσερό, ευάερο, σκιερό και κατά προτίμηση κλιματιζόμενο. Παγωκίστης, λέει, αν χρειαστεί, κρύων επιθεμάτων στο τράχυλο, στις μασχάλες και τη βουβονική περιοχή. Τέλος πάντων, πρέπει αυτοί που κινδυνεύουν πολύ είναι ηλικιωμένοι, προσοχή, μην σουλατσάρουν βόλτες, τα μωρά και τα μικρά παιδιά, έγκυες, θηλάψεις, λοιπόν, γυναίκες κτλ.
1: Έρβαρα
0: άτομα, έτσι, με προβλήματα υγείας εννοείται.
1: Δίκιο έχει το άρθρο και να προσέχουμε, αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που πρέπει να προσέχουν και άλλοι φορείς. Βάλει ένα τραγούδι και θα σου πω μετά το παράπονά.

0: 95.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να διαφημιστεί στο Ράδιο Λευκύμη.
2: Δεν κοστίζει ακριβά και είναι ο σίγουρος τρόπος για να σε γνωρίσουν όλοι. Γιατί όλοι ακούν
1: Ράδιο Λευκύμη.
2: Τηλεφώνησε τώρα στο 26620-61012 και κλείσε το ραντεβού της επιτυχίας. Εποφελήσου από τις ανταγωνιστικές τιμές του Ράδιο Λευκύμη. Τις έξυπνες λύσεις στα οικονομικά πακέτα. Τηλεφώνησε στο 6970-452-931. Η διαφήμιση στο Ράδιο Λευκύμη δεν κοστίζει πολύ και έχει αποτέλεσμα. Γιατί

0: ένα χορτοκοπτικό.
1: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκιμασές.
1: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και οι πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά, ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι?
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
1: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
3: Λευκύμη. The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
4: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
3: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
4: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
4: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
5: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη, τηλέφωνο 6987-797-023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός, για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
6: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σουμπέις. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρος Σουμπέις. Κουσπάδες Λευκύμης.
7: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
8: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
9: Α, εξαρτάται! Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
8: Τον καφέ σας λέω! Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας!
9: Τι φωνάζεις, ανάγωγε? Λοιπόν, σήμερα θέλω...
8: Ναι, ναι, πείτε.

0: 19 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
1: Οδηγεί, διαβάζει, ξεκουράζεται, διασκεδάζει μαζί σου.
2: Ράδιο Λευκύμη. 105,5.
1: 105,5. Ράδιο Λευκύμη. Μαζί παντού.
3: Ράδιο Λευκύμη. Η Μέρη και ο Θάνος είμαστε στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής και προχωράμε ολοταχώς. Να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να μας στείλετε το δικό σας μήνυμα, θα μας βρείτε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής, να σας πω ότι η οικογένεια του Roger Moore λέει βγάζει σε δημοπρασία αντικείμενα του James Bond. Οι θαυμαστές του Roger Moore και του James Bond έχουν τώρα τη χρυσή ευκαιρία να μοιάσουν και στους δύο. Η οικογένεια του αείμνηστου ηθοποιού βγάζει σε δημοπρασία αντικείμενα του 007. Βράδυ να ακουστούμε για μεταξωτές γραβδάτες, σκύλα Μποργίνη και μια ειδική έκδοση του ρολογιού Omega που φορούσε ο James Bond είναι τα αντικείμενα που τίθονται σε δημοπρασία, όλα από την πρόσωπη συλλογή του ίδιου του James Bond, Roger Moore.

0: τέταρτο και τελευταίο μέρος ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος, για πες τα παραπονά σου.
1: Λοιπόν, πήγα ένα ταξιδάκι έτσι ένα διήμερο.
0: Ναι.
1: Και με καράβι.
0: Μάστε.
1: Και μπαίνοντας μέσα τέλος πάντων στο καραβάκι και πηγαίνω να καθίσω σε σαλόνι που συνήθως στο σαλόνι φορά ζακέτα. Mm-hmm. Δεν είχε καθόλου κρύο. Τίποτα. Έσκαγες. Έξω ήταν καλύτερα από μέσα.
0: Μάλιστα. Θα είχε χαλάσει ο κλιματισμός. Δεν είναι. Στα καράβια συνήθως.
1: Πάω στο τέτοιο και κάνω παράπονα. Λέω, δεν είναι δυνατόν. Εγώ δεν αντέχω. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν θέματα. Mm-hmm. Λοιπόν, και μου λέει η κοπέλα εκεί πέρα που μίλησα, μια χαρά είναι ο κλιματισμός. Λέει, απλά ανοίγουν τις πόρτες και χάνει την ψήξη. Είναι δυνατόν.
0: Έχει τώρα μια χαζομάρα, σου πει.
1: Είναι μέχρι να γίνει το κακό και να τρέχουν και να μην φτάνουν.
0: Ναι, τι να πω. Α, είχε τόσο πολύ ζέστη, δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου, δεν υπήρχε, δεν ανέπνεες.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Πάμε για τραγούδι.

0: Ήλιος, θάλασσα, Κέρκυρα. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Η μουσική σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι...

0: Έχεις κάτι άλλο να πεις πριν χαιρετήσουμε, γιατί σε λίγο, σε 5-6-7 λεπτά θα χαιρετήσουμε, θα τελειώσουμε για
1: την πέμπτη. Ναι, έχω να πω. Εκεί λοιπόν που ταξίδευα, όπως σου είπα, διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο.
0: Α, πολύ ωραία, μπράβο.
1: Λοιπόν, και μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα πολλά χρόνια να διαβάσω ωραίο μυθιστόρημα και μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτός που το έγραψε δεν είναι συγγραφέας, είναι ζωγράφος, είναι το πρώτο του βιβλίο.
0: Α, μάλιστα.
1: Λοιπόν, και
0: το
1: θα το πω μια σκηνή
0: καλό. Το άκουσες αυτά τα e-book που λένε τώρα, όχι?
1: Όχι, το διάβασα και μάλιστα το διάβασα και γρήγορα, γιατί ήταν ευχάριστο. Μάλιστα. Γι' αυτό θα το προτείνω κιόλας. Όποιον θέλει και του αρέσει στο καλοκαιράκι να κάθεται να ατενίζει την παραλία με ένα βιβλίο.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο. Είναι ο δρόμος με τις 7 πόρτες του Γιώργου Παστάκα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Το προτείνουμε δηλαδή για το καλοκαίρι.
1: Το προτείνω, ναι, και θα στο φέρω και σε σένα.
0: Μπράβο, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε για τραγουδί. Γεια σας.

0: Μερούλα, μάζεψε εδώ.
1: Δεν μπορώ να
0: ακούω. Δεν θέλω να ακούσω άλλες τέτοιες ιδέες.
1: Καλή μου φίλη, γεια σας.
0: Αύριο Τρίτη.
1: Αύριο μαζί.
0: 14.
1: Στο παρεάκι μας, στο όμορφο.
0: Φιλιά πολλά.
1: Yeah.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκίνης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
4: Μεγαμάρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
5: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις. Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
6: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
7: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
8: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
9: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
10: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
9: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκίμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
11: JV Electronics.
9: Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
11: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
12: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
13: Τεχνολογικά μπροστά.
14: Μία Ρισαρσένης, ειδικευμένη

0: ένα χορτοκοπτικό.
1: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
0: Όταν μιλάμε για ποιότητα, σε φρούτα, λαχανικά και πατάτα, η επιλογή είναι μία. Fruitland by Katerina.
2: Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην επεξεργασία πατάτας, με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
0: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
2: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
0: Fruitland by Katerina. Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Katerina. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή

0: υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
1: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση. Με θέα τη θάλασσα, σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
2: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
1: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
2: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
1: Λαγκούνα.
2: Λαγκούνα.
1: Όλη η ομορφιά στο
2: πιάτο σας.
3: Πού ακριβώς είναι το μαγαζί?
4: Εδώ δεξιά. Αυτή ήταν μεγάλη.
3: Τι να κάνω βρε αγάπη μου.
5: Λακκούβες. Άστο να το πούμε εμείς. Για κανονικούς διαλόγους σε κάθε σου διαδρομή, επίλεξε το νέο SR16 της Volts. Με μεγάλους τροχούς για ασφάλεια και σταθερότητα. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, πλούσιο εξοπλισμό, αλλά και αυθεντικό ιταλικό σχεδιασμό. Κλείσε τώρα το test drive σου και απόκτησε το από 2.695 ευρώ.
2: Volts.

0: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο Μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου, ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
1: Διαφημίσεις τέλος. Ράδιο Λευκύμη 105,5. Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις. Ράδιο Λευκύμη.

Το καλοκαίρι θέλει παιχνίδι. Γι' αυτό παίζουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το καλοκαίρι εδώ.

0: πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, λαμ kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εξαιρετικά σημαντικό έργο όχι μόνο για τη Δυτική Αττική αλλά για ολόκληρο το Λεκανοπέδιο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας συνελήφθη η 46χρονη ως ύποπτη για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατακεραυνώνει την εγκληματική συμπεριφορά των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, με μια πραγματικά απίστευτη ανάρτησή του, αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα, ενώ αφήνει αιχμές για τους γονείς του θύματος, λέγοντας πως δεν έπρεπε να αφήνουν το γιο τους να κυκλοφορεί.
3: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοφίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Φούρνος, Μπαρδέλης Βασίλειος.
1: Ευκύμη. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
2: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses, special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
4: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
3: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
4: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610-75050.
3: The Yard Corfu. Spine Pilates Studio.
4: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
5: Το καλοκαίρι γιορτάζεις τα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του Προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
0: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948-887-821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκή.
5: Ράδιο Λευκύμη. Η μουσική σου. 105,5. Σταθερή αξία.
0: Ράδιο Λευκύμη.

αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα, τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Πω, πέρασε η ώρα και πάλι δεν πρόλαβα να μαγειρέψω τίποτα με όλες αυτές τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι για τίποτα. Σου έχω τη λύση. Πάμε στο Μάμου.
2: Παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Φρέσκα μαγειρεμένα παραδοσιακά φαγητά, φτιαγμένα με αγνά υλικά και πολύ αγάπη για να ικανοποιήσουν κάθε ουρανίσκο.
2: Φύγαμε για το παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου.
3: Θα μας βρείτε στα Λιάτικα. Ριγκλάδες Λευκύμης, καθημερινά εκτός Κυριακής από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Αλλά και στο τηλέφωνο 2620 22691.
0: Τηλεφωνήστε μας για delivery από τις 12 έως τις 4 το απόγευμα. Στο παραδοσιακό μαγειρίο Μάμου η κάθε μπουκιά είναι γεμάτη αυθεντική γεύση και αρώματα.
3: Που βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
2: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
3: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
0: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
3: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήση, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
2: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
4: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
2: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
4: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
0: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
4: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
0: Θα τα βρείτε στα 3 καταστήματά μας.
4: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, 3ο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661-301-920.
0: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται.

0: σήμερα θέλω...
1: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
0: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
2: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην τον πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
0: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι, εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
3: Μελούτσο, κυρία, μελούτσο.
0: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα παρακαλώ.
2: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου.

0: Ράδιο Λευκίδη 105,5.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι.

0: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Κάισερ, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
1: Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
2: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
3: Τι έπαθες ωραία Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
4: Δοκιμασές.
3: Τι να δοκιμάσω ωραία?
4: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
3: Καλά ωραία, πού τα βρήκες όλα αυτά?
4: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
3: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
4: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
3: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
4: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
3: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, 1898. Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι πατεντάρει το ραδιόφωνο. 1908, έναρξη των τέταρτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. 1930, το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινά στην Ουρουγουάη. 1939, ο Φρανκ Σινάτρα κάνει τον ντεμπούτο του στη δισκογραφία. 1942, γεννιέται ο Αμερικανός ηθοποιός Χάρισον Φόρντ. 1964. Ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοινώνει τα βασικά σημεία της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η οποία έχει ως κύριο εμπνευστή της τον παιδαγωγό Ευάγγελο Παπανούτσο. Άξονας της μεταρρύθμισης είναι η δωρεάν παιδεία.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας.
8: Θάλασσα, Γεύση. Διασκέδαση. Όλα σε ένα μέρος. Όλα σε μία τοποθεσία. Λαγκούνα. Ο πρωινός χαλαρωτικός καφές δίνει τη θέση του στην τοπική κουζίνα για να σε βρει το ηλιοβασίλεμα με ένα signature κοκτέιλ στο χέρι. Δίπλα σου και στις πιο σημαντικές ημέρες της ζωής σου. Γάμοι, βαπτίσεις και παιδικά πάρτι για να γίνει η δική σου στιγμή εμπειρία όλων των αγαπημένων σου. Λαγκούνα, στο φόρου, Αλικές Λευκύμης, υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588. Λαγκούνα, λαγκούνα, όλα όσα επιθυμείς.
9: Από το 1983 η Ήπειρους Γκάς φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Γκάς, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασία τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIG. Ήπειρους Γκάς. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Γκάς. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
10: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
11: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
12: Ράδιο Λευκύμη 105,5.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

αγωνίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06102 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σας σύμμαχος.

0: ένα χορτοκοπτικό.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
2: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκύμης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
3: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
4: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
3: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
4: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
5: Ψάχνεις αληθινή σπιτική γεύση? Τι βρήκες? Παραδοσιακός φούρνος Μπανδέλης Βασίλειος στις Δρυκλάδες Λευκύμης, στα Λιάτικα. Με τσοβίτικο ψωμί που ξεχωρίζει, μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψωμιά, χειροποίητες πίτες, πενιρλί και πρωινές λιχουδιές που δεν αφήνεις για αύριο.

0: Μάνος Φούρνος, Μπανδέλης Βασίλειος.
1: The Yard Corfu, Spine Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα μωραϊτικά της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Σπα υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος.

0: ουσιαστικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
1: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων Box Furniture. Μεγάλη γκάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture. Περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610-22290. Box Furniture. Η απόλυτη επιλογή επίπλων.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο πολιτιστικός σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο ιερός ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

0: ισοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleo Mac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleo Mac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Geomag Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
2: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FIMEC, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
3: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
4: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
3: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
4: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
3: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
4: Σε μεγάλη ποικιλία λαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
3: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
4: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
3: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
5: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
6: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
5: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
6: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
6: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με να σπάρω, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
7: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
6: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
5: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
6: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
8: Έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
9: Δοκιμάσες?
8: Τι να δοκιμάσω, ωραία.
9: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
8: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
9: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκύμης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
8: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκύμης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
9: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
8: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι.
9: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
8: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
10: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
11: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ' το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
12: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
10: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλε Καλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
13: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
14: Από το 1983 η Ήπειρους Gas φέρνει την αξιοπιστία στα αέρια σε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Ήπειρους Gas, η κορυφαία εταιρεία σε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά, ιατρικά, βιομηχανικά και αέρια συσκευασίας τροφίμων. Με ιδιόκτητο στόλο φιαλών και οχημάτων για άμεση παράδοση. Με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις ποιότητας ISO. Με αποκλειστική αντιπροσωπεία των ελληνικών μηχανημάτων ηλεκτροσυγκόλησης ELMIC, SEMIC, MAG, TIC. Ήπειρους Gas. Κεντρικό κατάστημα Πρέβεζα. Λεωφόρος Ιωαννίνων 285. Εξυπηρετούμε Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820-24831. Ήπειρους Gas. Από το 1983 φέρνουμε την ποιότητα και την ασφάλεια που εμπιστεύεστε και συνεχίζουμε.
15: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
16: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
17: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
18: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
19: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκήμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι πρώιμοι τελικοί του Παγκοσμίου Κυπέλλου ολοκληρώθηκαν με την ανάδειξη των ομάδων που θα διεκδικήσουν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο. Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή-Αγγλία είναι η μονομάχη των ημιτελικών με φόντο τον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσι. Στο υποτιθέμενο φιλικό της ΑΕΚ, οι παίκτες της De Graafschap, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο πάθος την ένωση, τα μαρκαρίσματα είναι σκληρά και ο φόρ των κυτρινόμαυρων Μπάρναμπας Βάργκα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου αντέδρασε και με τη σειρά του έδωσε μια κλωτσιά στον αντίπαλο αμυντικό. 6 κίτρινες δόθηκαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ο Γιόελ Ρόκα βρίσκεται στον δρόμο για τον Πειραιά, καθώς ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι μια ανάσα μακριά από την απόκτηση του 21χρονου εξτρέμ, κάνοντας πραγματικότητα την επιθυμία του Μεντιλίμπαρ για τα άκρα της επίθεσης. Ο ταλαντούχος νεαρός ποδοσφαιριστής θυμίζουμε πως εξελίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στα χέρια του νυν προπονητή του ΠΑΟ Καλέσιο Λύση.
0: Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις σε τίτλους. Μία προσφορά από το Πρακτορείο Τυχερών Παιχνιδιών All Win. Θεοτόκη Σαμοήλη στη Λευκύμη.
3: Έχει γίνει ο κήπος σου ζούγκλα. Επέλεξε θαμνοκόπτικα και μηχανές γκαζών Χουσκβάρνα. Και κάνε τη δουλειά παιχνίδι. Μόνο από 219 ευρώ και όλα τα άλλα κομμένα. Επίσημος αντιπρόσωπος Χουσκβάρνα για την Νότια Κέρκυρα. Green Spot. Βαρελή Αλεξάνδρα.
0: Με θέα τη θάλασσα σας καλωσορίζουμε στο Λαγκούνα.
4: Εκεί που η γαστρονομική απόλαυση απογειώνεται με τη μυρωδιά της αλμύρας.
0: Από νωρίς για τον καφέ σας, το φαγητό σας, έως αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ο χώρος είναι διαθέσιμος για εκδηλώσεις, ενώ για τους μικρούς μας φίλους υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος.
4: Θα μας βρείτε στου φόρου Αλικές Λευκύμης. Υπεύθυνος Σάββας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980-83-6588.
0: Λαγκούνα.
4: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο
4: πιάτο σας.
5: Η ασφάλεια από το Α έως το Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Αφήστε το αυτοκίνητό σας στα έμπειρα χέρια των μηχανικών μας με πολυετή πείρα σε όλες τις βλάβες. Άμεση εξυπηρέτηση σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες ανταλλακτικών στις πιο οικονομικές τιμές της αγοράς. Συνεργείο αυτοκινήτων Car Service Omega. Σπύρος και Φώτας Κουλούρης. Στο Μάρμαρο Λευκύμης. Το καλύτερο για το αυτοκίνητό σας. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη. Σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
6: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.

0: Με άριστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26620

0: κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
1: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με Κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες, με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδρορροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα

0: ένα χορτοκοπτικό.
1: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί. Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
2: Εκεί που η απλότητα συναντά τη γεύση, μια άλλη πρόταση έρχεται να καλύψει τις γαστρονομικές απαιτήσεις σας. Απέριτο Food and More All Day. Αρχίστε τη μέρα με ένα δυνατό breakfast ή brunch και συνεχίστε αργότερα με ένα πλήρες μεσημεριανό. Αργά το απόγευμα, σβήστε τη δίψα της μέρας με επιλογές ποτών και κοκτέιλ, απολαμβάνοντας το απέραντο γαλάζιο του Ιωνίου και το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Κλείστε το γευστικό σας ταξίδι με ένα απολαυστικό δείπνο στον κήπο μας, δίπλα στο κύμα, με πιάτα κάθε επιλογής. Απέριτο Food and More All Day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο Food and More All Day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
3: When it's time to choose furniture, think Box Furniture. Here you can find a large range of wardrobes, kitchens, beds, mattresses. Special constructions of robust furniture according to the dimensions of your space and the design of your choice. Unique pieces that fit perfectly in your space and will last for years. Inspired by the latest trends in design, our collections will amaze you. Box Furniture, Vrionis area at the crossroads of Viru. Contact number 26610-22. 290. Box Furniture. The ultimate choice of furniture.
4: Στο Geomark, ίσως να μην μπορούμε να μετατρέψουμε τη μοτοσυκλέτα σου σε αγροτικό μηχάνημα.
5: Αλλά σίγουρα μπορούμε να σου επισκευάσουμε και τη μοτοσυκλέτα και το αγροτικό μηχάνημα.
4: Geomark Κουλούρη Σταμάτης. Επισκευές πωλήσεις νέων και μεταχειρισμένων μοτοσυκλετών και αγροτικών μηχανημάτων.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μοτοσυκλετών των εταιριών Zondes, Vodge και Daytona.
4: Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 2662-300-527.
5: Geomag Κουλούρη Σταμάτης. Για κηδικά κάθε τύπου.
6: Διαφημίσεις τέλος.

0: πίνετε τον καφέ σας?
1: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυραϊκά πίνω και κρασί ντόπιο.
0: Τον καφέ σας λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
1: Λε, τι βονάει σαν άγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
2: Ναι, ναι. Πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
1: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
3: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Τον καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
1: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
4: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
1: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, πα.

0: ένα χορτοκοπτικό.
1: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio. Ανακάλυψε έναν μοναδικό χώρο ευεξίας στα Μωραΐτικα της Νότιας Κέρκυρας, όπου η χαλάρωση συναντά την ενδυνάμωση.
2: Spa υπηρεσίες. Χάρισε στον εαυτό σου την απόλυτη απόδραση με μασάζ, θεραπείας προσώπου και σώματος, σάουνα και premium ritual εμπειρίες. Κάθε θεραπεία είναι σχεδιασμένη για να σε ανανεώσει και να σε γεμίσει ενέργεια.
1: Pilates Studio. Στο υπερσύγχρονο Pilates Studio μας, με reformer προγράμματα θα βελτιώσεις τη στάση σου, θα ενδυναμώσεις το σώμα σου και θα αποκτήσεις ευληγησία με την καθοδήγηση πιστοποιημένων instructors.
2: Κλείσε το ραντεβού σου στο 26610 75050.
1: The Yard Corfu Spa and Pilates Studio.
2: Ο ιδανικός προορισμός για να χαρίσεις τον εαυτό σου την ισορροπία που σου αξίζει.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955 179 662 και στο 6988 713 608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955 179 662 και 6988 713 608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεωργοπάλης.
4: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
5: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
6: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες. Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμού και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
7: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
9: Το αρνάκι ελληνικό είναι?
10: Α, βέβαια. Εχθές παραλάβαμε θεϊκά κρέατα Ολύμπου.
9: Και το μοσχαράκι, και αυτό θεϊκής προέλευσης.
10: Τα δικά μας κρέατα μιλάνε με τη σφραγίδα προέλευσης και ποιότητάς τους.
9: Στην κρεαταγορά Μπότσης σας φροντίζουμε με ντόπια κρέατα και φρέσκες κρεατονοστιμιές.
10: Σε μεγάλη ποικιλία αλαντικά, σαλάμια αέρος, λουκάνικα και κρεατονοστιμιές παραγωγής μας.
9: Θα τα βρείτε στα τρία καταστήματά μας.
10: Εθνική Λευκύμης Κανάλια, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 34 Κέρκυρα, τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Παλαιοκαστρίτσα στα Γουβιά, απέναντι από τα Γκάζια. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε 2661 301 920.
9: Κρεαταγορά Μπότσης. Κρέας με ταυτότητα.
11: Πού βροχή, χάλια θα γίνει το μπαλκόνι.
12: Εδώ και μία εβδομάδα είναι χαλασμένη η τέντα και ακόμα να επικοινωνήσεις με το Σιαπλαούρα.
13: Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας. Εμπειρία και τεχνογνωσία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Τοποθετούμε πέργολες με αυτοματισμούς ή σταθερές, κασετίνες, διαφανείς τέντες, ρολά καταστημάτων.
14: Διαθέτουμε στόρια και ρολά κουρτίνες, ομπρέλες για επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε σιδηροκατασκευές παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε για τα οικονομικά μας πακέτα μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων. Βιοτεχνία τεντών Σιαπλαούρας.
13: Κινητό συνεργείο σε Πάργα, Σίβωτα, Ιγουμενίτσα, Λευκάδα, Μεγανήσι, Κέρκυρα, Λευκύμη και Παξούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-23659 και 6945-759-915. Σιαπλαούρας. Φέρνει τον καιρό στα μέτρα σας.
15: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
16: Δοκιμασές.
15: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
16: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
15: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
0: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
17: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
0: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
17: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
0: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με 4.
17: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.

Το 2012, σαν σήμερα, το Λονδίνο προετοιμαζόταν να φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ήξερες ότι το 1908 τους είχε φιλοξενήσει ξανά και μάλιστα την ίδια ημέρα στις 13 Ιουλίου, σαν σήμερα, αγωνίστηκαν εκεί για πρώτη φορά και γυναίκες αθλήτριες. Παραμένουμε στο μακρινό παρελθόν και στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έγινε το 1930, σαν σήμερα, στην Ουρουγουάη και η Γαλλία έβαλε το πρώτο γκολ στην ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων. Το πρώτο γκολ στη δισκογραφία έβαλε το 1939, σαν σήμερα, και ο Φρανκ Σινάτρα. Γκολ στη δισκογραφία έβαλαν και οι Duran Duran με το View to a Kill την ίδια ημέρα του 1985, αφού έγιναν οι πρώτοι καλλιτέχνες που έφτασαν στο νούμερο 1 των charts με μουσικό θέμα του James Bond. Ένα δωράκι πρέπει να κάνει κάποιος σήμερα στο Mr. Indiana Jones, κύριο Harrison Ford, ο οποίος έχει γενέθλια, αφού γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942. Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
4: Εξαιρετικά σημαντικό έργο όχι μόνο για τη Δυτική Αττική αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, μιλώντας στην τελετή υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Στο αεροδρόμιο Gatwick της Μεγάλης Βρετανίας συνελήφθη η 46χρονη ως ύποπτη για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε ήδη βγάλει εισιτήριο και ετοιμαζόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχε επικοινωνήσει η ίδια με τις ελληνικές αρχές και είχε δηλώσει ότι είναι αθώα και ότι επιθυμεί να γυρίσει στην Ελλάδα προκειμένου να καταθέσει. Την ώρα που ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατακεραυνώνει την εγκληματική συμπεριφορά των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν τον 20χρονο στο Άργος, ο Δήμαρχος Άργους Μικηνών, με μια πραγματικά απίστευτη ανάρτησή του, αποδίδει την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών στη μεγάλη δημοσιότητα, ενώ αφήνει αιχμές για τους γονείς του θύματος, λέγοντας πως δεν έπρεπε να αφήνουν το γιο τους να κυκλοφορεί.
5: Χτίσε με ασφάλεια. Χτίσε με κουρί. Η πρώτη σου επιλογή στα οικοδομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Κορυφαία ποιότητα για επαγγελματίες και ιδιώτες. Με πολυετή εμπειρία για κάθε είδους δομική κατασκευή. Σύγχρονα δομικά υλικά. Θρασίβουλος Κουρίς. Σίδερα σκυροδέματος, τούβλα, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, πάνελ, λαμαρίνες, είδη περίφραξης και υδροροές. Μελίκια, στη διασταύρωση λιμανιού Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 620 23 824. Για οικοδομικά υλικά αντοχής, στον Κουρί θα πας να τα βρεις.
6: Αν ψάχνεις οριστική λύση στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα, η απάντηση είναι μία. Κέντρο Laser Derma South Polymedical. Με την πιο σύγχρονη τεχνολογία Laser Αλεξανδρίτη της FineMec, σου προσφέρουμε ασφάλεια, ταχύτητα, ανώδυνη εφαρμογή με ψήξη δέρματος και μέγιστη αποτελεσματικότητα σε κάθε συνεδρία. Και για ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, παρέχουμε εξατομικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος, γυαλίο και λαμπερό δέρμα. Θα μας βρείτε στην Νότια Κέρκυρα, Περιφερειακή Οδός Περιβολίου Λευκύμης. Τηλέφωνο 6976 70 20 23. Ακολουθήστε μας και στα social media για περισσότερες πληροφορίες και προσφορές.
7: Μιάρης Αρσέλης. Ειδικευμένες επιλογές σε τζάμια, κρύσταλα, κατασκευές. Μιάρης Αρσέλης.

0: Άχρηστη ποιότητα σε φρούτα και λαχανικά, εξυπηρετούμε καθημερινά ξενοδοχεία, εστιατόρια, μάρκετ και επαγγελματίες εστίασης σε όλη την Κέρκυρα.
1: Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθαρισμένες πατάτες, χοντρική και λιανική πώληση, πάντα με συνέπεια και άριστη ποιότητα.
0: Εκτελούμε παραγγελίες καθημερινά από τις 7 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι εκτός Κυριακής.
1: Fruitland by Κατερίνα, Περιφερειακός Λευκύμης, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 26 620 25 139. Fruitland by Κατερίνα. Η φρεσκάδα στην καλύτερη της μορφή.
2: Κώστα, θέλω κάτι.
3: Τι θέλεις, αργάνα μου?
2: Θέλω κάτι μεγάλο και λαχταριστό. Κάτι να με κάνει να νιώσω γυναίκα. Πλήρης, ευτυχισμένη.
3: Ματάκια μου, μήπως θέλεις λαγκούνα?
2: Αχ ναι, Κώστα μου, λαγκούνα θέλω. Λαγκούνα το πρωί, λαγκούνα το μεσημέρι, λαγκούνα και το βράδυ.
3: Μωρό μου, έλα να σε πάρω τώρα για λαγκούνα.
0: Λαγκούνα, στις Σαλικές Λευκύμης. Απολαυστικός καφές το πρωί, χαλαρωτικό ποτό το βράδυ και μοναδικές επιλογές φαγητού.
4: Φιλοξενούμε κάθε κοινωνική εκδήλωση και διασκεδάζουμε τους μικρούς μας φίλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Υπεύθυνος Σάβας Πλασκασοβίτης. Τηλέφωνο 6980 83 65 88.
0: Λαγκούνα.
4: Λαγκούνα.
0: Όλη η ομορφιά στο πιάτο σας.
5: Κήπος, αγρός, ελαιοκομεία, πότισμα. Όταν θέλετε τα καλύτερα, ξέρετε που θα τα βρείτε. Στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα έχουμε μόνο κορυφαία επώνυμα brands για κάθε εργασία. Μηχανήματα κήπου, αγρού, πάρκων και δάσους, Χουσκβάρνα, πότισμα και περιποίηση του κήπου από τον εφευρέτη του αυτόματου ποτίσματος Γκαρτένα, γεννήτριες και σκαπτικά Λόνσιν και Μάστερ, τα πάντα για τον αγρό και την ελαιοκομεία Kaiser, αλυσίδες, λάμες και αναλώσιμα από τον παγκόσμιο ηγέτη και εφευρέτη της αλυσίδας Oregon, χειροπρίωνα σαμουράι made in Japan. Τα πιο αξιόπιστα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές, πάντα με προσφορές και άψογο σέρβις. Γιατί στο γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα δεν κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα. Σας περιμένουμε στο εμπορικό κέντρο Περιφερειακού Λευκύμης, Κέρκυρα.
6: Husqvarna. Κορυφαία σουηδική τεχνολογία στα χέρια σας. Επίσημος αντιπρόσωπος για τη Νότια Κέρκυρα, γεωπονικό κέντρο Βάρελη Αλεξάνδρα.
7: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκύμη. 105,5.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και εμείς για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και σας περιμένω να συμμετέχετε κι εσείς στην επιλογή των τραγουδιών που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της εκπομπής. Ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω. Έρχονται Αναβίση Αιγαίο, Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια, αλλά και ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση. Που θα

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν ναι.
1: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM και περιμένω όλους εσάς να στείλετε τα μηνύματά σας στο 6980 19 29 51 στο Viber της εκπομπής και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και εμείς τα λέμε αμέσως μετά.

Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου

0: ένα χορτοκοπτικό. Προωθήστε έξυπνα την επιχείρησή σας. Επιλέξτε τον πιο δυνατό σύμμαχο. Διαφημιστείτε στο Ράδιο Λευκίνη 105,5. Το διαφημιστικό μας τμήμα βρίσκεται δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Γνωρίζει πώς να αναδείξει σωστά τις δυνατότητές σας. Επικοινωνήστε μαζί μας και δείτε τα κέρδη της επιχείρησής σας να αυξάνονται. Τηλέφωνο 2662-06112 και email radiolevkini@yahoo.gr. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Ο πιο δυνατός σύμμαχος.
1: Τι έπαθες ώρες Σπύρο και ξερογλύφεσαι έτσι?
2: Δοκίμασες.
1: Τι να δοκιμάσω ώρε?
2: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
1: Καλά ώρε, πού τα βρήκες όλα αυτά?
2: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
1: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
2: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
1: Καλά ο Ρεσπύρο, τόσο καλό είναι.
2: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να

0: επιλογής. Απέριτο food and more all day. Στον παραλιακό δρόμο Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, στην κεντρική διασταύρωση. Απέριτο food and more all day. Γιατί το καλοκαίρι έχει γεύση.
1: Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Subbase. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονα μηχανήματα και μια πλήρη γκάμα βιτίων για κάθε σας ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, σε ανταγωνιστικές τιμές και με άριστο αποτέλεσμα. Για οποιαδήποτε ανάγκη σας, 24 ώρες το 24ωρο, καλέστε μας στο 6948 887 821. Μεταφορές λιμάτων, εκενώσεις βόθρων, Σπύρο Subbase. Κουσπάδες Λευκύμης.
2: JV Electronics. Πωλήσεις, εγκαταστάσεις, αξιόπιστο και υπεύθυνο σέρβις, συστήματα συναγερμού, κάμερες ασφαλείας, ενοικιάσεις επαγγελματικού ήχου και φωτισμού, ηχητική και φωτιστική κάλυψη για κάθε εκδήλωση με την εγγύηση JV Electronics.
3: Άγιοι Θεόδωροι, Λευκύμη. Τηλέφωνο 26620 25200.
2: JV Electronics. Βλάχος Δημήτριος.
3: Τεχνολογικά μπροστά.
1: Το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11, στο Ράδιο Λευκύμη.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα, μία επιλογή του Θωμά, ενώ λίγο πριν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι για την Κατερίνα. Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται τώρα η Δέσποινα Βανδύ με το Να Μ' Αγαπάς για την Άννα και αμέσως μετά Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης για τον Δημήτρη.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης με το «Είπες», μία επιλογή του Βασίλη, και συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Νίκος Μακρόπουλος και «Επίθεση για την Αναστασία», και αμέσως μετά Χρήστος Μενιδιάτης, «Ό,τι πιο όμορφο για τη Σοφία».

0: πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή.
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Ο Λεωμακ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτούρο ψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ο Λεωμακ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ο Λεωμακ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος για την Κέρκυρα, Γεωμακ Κουλούρη Σταμάτης. Στο περιβόλι Λευκύμης. Τηλέφωνο 26 62 300 527.
0: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.
3: Παρακαλώ, κυρία μου, πώς πίνετε τον καφέ σας?
4: Α, εξαρτάται. Με παστιτσάδα και όλα τα ντόπια κυρκυριακά πίνω και κρασί ντόπιο.
3: Τον καφέ σας, λέω. Θα μου πείτε πώς θα πιείτε τώρα τον καφέ σας?
4: Καλέ, τι βονάζεις, ανάγωγε. Λοιπόν, σήμερα θέλω...
5: Ναι, ναι, πείτε μου επιτέλους για τον καφέ σας.
4: Λοιπόν, το βρήκα. Ψάρι, αχ, ναι, με ψάρι. Ειδικά με ένα σπάρο, τότε δυο ουζάκια θα τα πάρω. Αλλά πριν πάω στον Αγίου Γιώργη, φέρε μου εσύ ένα σκέτο ακτύπητο.
2: Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας. Το καφέ σας μην το πιείτε, φάτε τον. Δίπλα στο κύμα, στον Άγιο Γεώργιο Αργυράδο. Ταβέρνα Εστιατόριο Καφέ Σας.
4: Αλλά δεν μου είπες εσύ, παλικάρι. Εσύ πώς τον ήπιες σήμερα?
6: Μελούτσο, κυρία. Μελούτσο.
4: Μελούτσο. Τα καλύτερα δεν τα γράφετε στο κατάλογο. Άκυρα όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, ένα λούτσο on the rocks και γρήγορα, παρακαλώ.
1: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι Αργυράδων Λευκύμης σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλη μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!
7: Με το Σπύρο Βροχίδη, 9 με 11 στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.
8: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να

ξεφτυλίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: να μη φοβάται.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες. Ήταν η Κέτη Γαρμπή με το Εσένα Μόνο, μια επιλογή της ελευθερίας. Ενώ λίγο πριν Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις για τον Τάσο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές. Ενώ αμέσως τώρα Νίνο και Τζόζεφιν, Τι κάνεις για την Ελένη. Και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Σοφία Αρβανίτη, Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για τον Νίκο.

0: Έλα.
1: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι. Εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 753461. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.

0: ένα χορτοκοπτικό.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
3: Στον Λιμάτων την Πάλη, πάρε Γεωργοπάλη. Χρήστος Γεωργοπάλης. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων 24 ώρες. Κάλεσε τώρα στο 6955-179-662 και στο 6988-713-608. 24 ώρες εκενώσεις βόθρων και μεταφοράς λιμάτων Χρήστος Γεωργοπάλης, Πετρητή Λευκίνης. Τηλέφωνα 6955-179-662 και 6988-713-608. Γιατί στον Λιμάτων την Πάλη, καλής Γεώργο Πάλι.
4: Όταν έρθει η ώρα να διαλέξεις έπιπλα, σκέψου. Κατάστημα επίπλων, Box Furniture. Μεγάλη γάμα επιπλοεπιλογών σε ντουλάπες, κουζίνες, κρεβάτια, στρώματα. Ειδικές κατασκευές στιβαρών επίπλων ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και το σχέδιο της επιλογής σας. Μοναδικά κομμάτια που ταιριάζουν απόλυτα στο χώρο σας και θα διαρκούν χρόνια. Εμπνευσμένες από τις τελευταίες τάσεις στο design, οι συλλογές μας θα σας ενθουσιάσουν. Box Furniture, περιοχή Βριώνη, Διασταύρωση Βυρού. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26610 22290. Box Furniture, η απόλυτη επιλογή επίπλων.
5: Όταν η παράδοση και η μοντέρνα αισθητική δένουν αρμονικά, όταν η προστασία και η ασφάλεια συναντούν την ποιότητα, τότε το όνομα είναι ένα. Ζερβός. Κατασκευές αλουμινίου, ενεργειακά κουφώματα, κουφώματα αλουμινίου, κουφώματα PVC, σίτες, ρολά, θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα, πέργολες, περιφράξεις, κατασκευές σιδήρου παντός τύπου. Μιλάνε για εμάς, τα επιτυχημένα έργα μας, εγγύησή μας, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Ζερβός, Αγίοι Θεόδωροι, Λευκίνη. Τηλέφωνο 6987 797 023. Υπεύθυνος Γιάννης Ζερβός. Για ανθεκτικές κατασκευές υψηλών προδιαγραφών.
6: Μέγαμαρτ. Μέγα ποιότητα, μέγα ποικιλία, χαμηλές τιμές.
7: Έχεις ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κατοικίες, βίλες? Ήρθε η ώρα να σκεφτείς έξυπνα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Θέλεις σεντόνια, μαξιλάρια, πετσέτες, τραπεζομάντιλα, είδη μπάνιο και αξεσουάρ, είδη κουζίνας, καθαρισμό και αναλώσιμα, χαρτικά, απορρυπαντικά, χιλιάδες κωδικοί. Ιδέες για κάθε κόνσεπτ που σχεδιάζεις. Τέτοια ποιότητα, τέτοιες τιμές, πουθενά. Γι' αυτό ψάξ το πρώτα. Έλα στο Μέγαμαρτ. Έλα να συγκρίνεις.
8: Κάντε την παραγγελία σας τώρα και στο megamart.gr.
9: Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής Πέλεκα Αλεπού. Τηλέφωνο 95.000. Megamart. Be smart. Buy smart.
10: Τι έπαθες, ωραία, Σπύρο, και ξερογλύφεσαι έτσι?
11: Δοκιμασές.
10: Τι να δοκιμάσω, ωραία?
11: Α, χάνεις. Τέτοιο σουβλάκι δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Ζουμερό, καλοψημένο. Και πίτες, άλλο πράγμα. Οι σκεπαστές, κόλαση.
10: Καλά, ωραία. Πού τα βρήκες όλα αυτά?
11: Μπουκιά και Συγχώριο, στους Ριγκλάδες Λευκίνης. Γευστικές πίτες, χορταστικές και παστές, λαχταριστά σάντουιτς. Και το καλύτερο, έρχονται στην πόρτα σου με delivery στο 26623-06788 από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα.
10: Ψητοπολείο Μπουκιά και Συγχώριο, Ριγκλάδες Λευκίνης. Ανοιχτά καθημερινά από τις 7, εκτός Δευτέρας.
11: Μπουκιά και Συγχώριο σου λέω, και θα με θυμηθείς.
10: Καλά, ωραία, Σπύρο, τόσο καλό είναι?
11: Εγώ ένα θα σου πω. Πήρα ένα σουβλάκι να δοκιμάσω και έφυγα με τέσσερα.
10: Μπουκιά και Συγχώριο. Το σουβλάκι του σε κάνει να ξερογλύφεσαι.
12: Με το Σπύρο Βροχίδη. 9 με 11. Στο ράδιο Λευκίνη. 105,5.
13: Σε ταξιδεύει όλη νύχτα. Με επιτυχίες. Λευκίνη. Ραδιο Λευκίνη. Επιτυχίες. Νύχτα μαζί.

ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό «Μία επιλογή του Πέτρου», ενώ λίγο πριν ήταν η Πέγκη Ζήνα με το «Άμυνα» για την Αλεξάνδρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς της Ελλάδας ο Γεώργιος ο Πρώτος και ορίζεται ότι οι διάδοχοί του θα πρεσβεύουν το Ορθόδοξο δόγμα. Σαν σήμερα το 1908, γυναίκες αθλήτριες αγωνίζονται για πρώτη φορά στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1989, ο πρώην Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δήμητρα Γιάννη. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές, όπως είναι και αυτή του Δημήτρη. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

0: Ζήσε το ελληνικό καλοκαίρι, εκεί που οι νύχτες αποκτούν μαγεία. Μικρό νησί, Upper Area. Τα θρυλικά Greek Nights επιστρέφουν και όλοι οι κορυφαίοι DJs έχουν κλείσει το δικό τους guesting. Κάθε Σάββατο τα decks παίρνουν φωτιά και εσύ γίνεσαι κομμάτι της εμπειρίας. Ώρα έναρξης 11.30 το βράδυ. Μικρό νησί, Άγιος Γόρδιος, Νότια Κέρκυρα. Κάνε την κράτησή σου στο 6982 75 34 61. Εκεί που αναπνέει το Ιόνιο, συμβαίνουν οι αυριανές σου αναμνήσεις.
1: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
2: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
1: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
2: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Και για αυτό το καλοκαίρι, 26 Ιουλίου, η καρδιά της παράδοσης χτυπά στο Νεοχωράκι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλιπάτηρα και ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου στο Νεοχωράκι, Αργυράδων Λευκύμης, σας προσκαλούν σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι ανήμερα της γιορτής της Αγίας Παρασκευής. Αυθεντικό γλέντι και πολύ χορό με ζωντανή λαϊκή ορχήστρα. Στο μπουζούκι, ο Βασίλης Κυνηγόπουλος. Από νωρίς το μεσημέρι, σας περιμένουν λαχταριστά ψητά σούβλας και παραδοσιακές γεύσεις. 26 Ιουλίου. Ελάτε να γίνουμε όλη μια μεγάλη παρέα. Να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να ζήσουμε μια αξέχαστη βραδιά. Σας περιμένουμε όλους στο Νεοχωράκι Αργυράδο Λευκύμης. Χρόνια πολλά!

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Σου πάει και τη νύχτα. Ραδιο Λευκύμη 105,5.
3: Το καλοκαίρι γιορτάζει στα Δραγωτινά. 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών σας προσκαλεί στο μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι του χωριού. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό, κέφι και αυθεντική ελληνική διασκέδαση με την ορχήστρα Rebellions. Ελάτε να ανταμώσουμε, να γλεντήσουμε και να κρατήσουμε ζωντανή την παράδοση κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. 20 Ιουλίου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Δραγωτινά. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Δραγωτινών.

0: Πεινάς και δεν σηκώνει αναμονή?
1: Το Kebab House στον Κάβο είναι εδώ για σένα με delivery κάθε βράδυ. Από τις 8 το απόγευμα έως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα γεμίζουμε το τραπέζι σου με λαχταριστές επιλογές.
0: Πίτες, τυλιχτά, σουβλάκια, lamb kebab, smash burgers, hot dog και πίτσα, πατάτες και άλλες λιχουδιές.
1: Ό,τι τραβάει η όρεξή σου έρχεται κατευθείαν σε σένα. Kebab House στον Κάβο.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 26 620 61 135. Delivery που ξεχωρίζει.
2: Η νύχτα αλλιώς με Ράδιο Λευκύμη 105,5.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ραδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.

0: ραδιόφωνο. Λευκύμη. Σου πάει και τη νύχτα. Ράδιο Λευκύμη 105,5.
1: 1, 2, 3. Έτοιμοι για καλοκαίρι. Έτοιμοι για μουσική. Στο Ράδιο Λευκύμη 105,5.

Ανεβαίνει στο www.radiolefkimi.gr. Πες, άκουσε. Ραδιο Λευκίμη 105,5.

Ραδιόφωνο είναι το θέατρο του μυαλού. Ράδιο Λευκίνη 105,5. Καλώς ορίσατε σε ακόμα μια παράσταση.

0: ταξιδεύει όλη νύχτα με επιτυχίες.
1: Λευκύμη.
0: Ράδιο Λευκύμη.
1: Επιτυχίες.
0: Νύχτα μαζί.
2: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Εκεί πίσω ρε παιδιά. Είμαστε έτοιμοι.